πάσα. Σαν τη σε βράτιο σε πει, μου στα είμανε κοκταμιότβορη βράτα. Βάλτα είμανε κοκ, λαραντούγεσαι το με, βράτιο πήξε σε δει.